Κουτί, πρέπει να το πει και το κουτί, σπατά. Κόσον τέγλι. Κόνε, πρώτη, κρύβε, πρώτη, κοντά. Χάνα, νίκο, πρίνα. Ουίνα, στίχτη, πρώτη, κρύβε, χάνα, σα. Κόλε, με την ώρα, χίνδοκα. Κάνε, κοντή, πρώτη, πρώτη, θήκα. Και το μάτσο, κοπατή, τσικο, βάτα, λαγίντε, σε. Έμπο, κουάσα. Καίμα, σε, σε, σε, σε, σε, σε, σε, σε, σε, σε, σε, σε, σε, σε, σε, σε, σε, σε, Κόνε είναι λίγο λέει τα σκημώνα. Τι λέει που λέμε τρία λεμμένα δεκατά. Καναλιν μου ασιανέ. Τέι κοζέ πρόμενε και την κοινήκα σαν τί. Παράσα μα κοτσάνε σε κοτσάνε. Κοίτα ισουώνα. Κοίτα ημώ πέντε πρόμενε και την κοινήκα σαν τί.